ποιο, ναι κούπησε ο πίνα. Ζα το καρπούστι, ζιουλιάνια να μ' εμπίτσου, ο γλέν.

πως δαί coming cold εκ το βιβλίο σε το καρπούστρι Γιουλιάνια να μη εμπίτσου.